0: 101,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Enclo 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales? Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πρωινό Ξυπνάκι με Βασίλη και Μάνο.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Διπλό 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρτάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάρδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
7: This is Alan Freed, kids, rolling right along with your own special brand of music. And now for Estelle in Englewood, New Jersey, whose boyfriend Larry is just...

0: Συμπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Μπλουτέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Γανέλης. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμένιτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Το Πάλσαρ Σαμοθράκι Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφεράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο palsarfestivalgreek.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Εμπλό 89,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: En Plo 89,2.
2: Αυτά τα έφταναν από την ψυχή μέσα, όχι επιστήμον. Η τοπική αυτή τούτη τώρα δεν πώς τα λέτε εσείς, χωρίς γράμματα. Τα έφταναν από την ψυχή μέσα.
3: Απλοί άνθρωποι, λίγα πράγματα, δυο τσίπουρα και ένα πιατάκι φαΐ. Τίποτα. Στο τρίτο ποτήρι ήταν κεφάλι με κεφάλι τραγουδάγανε.

Δηλαδή αυτοί που παίζανε μεράκι ερχόταν με στο μεράκι μόνοι τους τα ξημερώματα. Τότε άμα ήθελες να

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και παράγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι. Και αν σκέφτεσαι όπως σκέφτομαι και ξέρεις ότι σκέφτομαι, εγώ θέλω να σκέφτομαι. Αν ξέρω ότι όταν σκέφτομαι, εσύ ξέρεις. Έχω μάλλον χέρια.
1: Εγκλώ 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία Νικρέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Βλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
8: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην Κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος εκπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Είμαστε άλλη μια. Εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Κι ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω. Η αγάπη ορμάει μπροστά.

Είμαι σημαία πλαστική μια κρίση. Γαλανόλευκη και τη σταυρού κρεμάμενη. Φυσάει από την Ανατολή. Με στρέφεις προς τη Δύση. Ψυχολογικά επενδύεις επάνω μου. Σε γήπεδα αξιών οκλαγωγούμενα. Λάβαρο ιερό. Μόνο για συντεχνιακά διεκδικούμενα. Μικροαστέ. Τηλεορασόπληκτε. Με αποστρέφεσαι. Γιατί είμαι πολύ μπανάλ για τις μεταμοντέρνες σου νευρώσεις. Τη μικρή που κουβαλάς μέσα σου φυλακή. Βλέπεις την ελευθερία που σου θυμίζω. Ροζ διεθνιστή. Προοδευτικέ καριέρας. Με ποδοπατάς. Με κες. Εγώ συνοψίζω ό,τι μισείς. Κι ούτε θυμάσαι τον παππού που σου λέγε. Όσο βαθύτερα οι ρίζες σου βυθίζονται, τόσο απλώνουν την κλαδιά σου πιο μακριά. Θυμωμένε μηδενιστή αναρχικέ.

περατίζεις και γελίες ρητορίες υπεροχής μου φορτώνεις. Ήμουν σε ντόνι απέραντο για να ζεσταίνω, κρίκος για να ενώνω, κι όπλο μίσους μαστίγιο με έχεις κάνει. Φολκλόρε,

πες μου για σένα τι συμβολίζω. Ποιο είναι το μέσα που από το έξω σου ορίζω. Τόσο εύθυρες τις λέξεις και τα σύμβολα που θα έρθει η μέρα να σε εκδικηθούν. Μικρό Έλληνα, έχεις τους ηγέτες που σου πρέπουν. Τα τραγούδια που σου αναλογούν. Την αριστερά και τη δεξιά που σου αξίζουν.

ελεύθερα για νέρα. Θαυμαστέ την ανάγκη πατεντιάρισε. Συμφεροντολόγια απέδευτε. Κοσμοπολίτη φιλόξενε. Μικρό τσούτσουνε επιδειξία νεόπουλε. Έλληνα, πε μου ποιο είσαι. Σωστό μικρό χωριό γύρω από

0: 99,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν οι Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόνηση, more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νέος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Είναι τα 5 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Εμπλό 89,2.

0: 101,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, mor.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε παραμυθιά και ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα μας το όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση mor.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε παραμυθιά και ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: μισά.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
2: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, ανά μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
9: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κι αυτή τη νύχτα πόσοι εργάτες γενναίοι και τρυφαίροι, πλάσματα αγγελικά αφινιασμένα μέσα σε μαύρες σύραγγες, σε ζωφερές στοές. Δουλεύουν δίχως έλεος, δίχως ανάσα.

0: χέρι σπύρι, για να έχουμε αύριο στην ώρα της άλλη μια ένδοξη και λαμπερή αυγή.
1: Εν πλώ 89,2.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στη Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίου Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φαίνεσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: and Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σαραστσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφαλείας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλι Πλένδρη, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Frax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπο σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα κούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσα, σας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359010.
1: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί fresh κατατρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 119 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόρος σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λοδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ.

0: Ζουμπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Η Μουσουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Το Πάλσαρ Σαμοθράκιαρ Φεστιβάλ επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Κάπτεν. 9 Αυγούστου, Tracks Punk, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Enplo 89,2 FM.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τάστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr. Και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας.

αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκπόσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. 3 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
8: Το Palace Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο palsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο.

0: Γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωση του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
4: Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο φεστιβάλ Pride του Βερολίνου. Το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί τον εντόπισαν να κρύβεται σε ένα σπιτάκι κήπου στη συνοικία Σπάνταου της γερμανικής πρωτεύουσας. Εκείνος τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών κάνει λόγο ο χριστιανοδημοκράτης δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ. Στο μεταξύ, τρεις από τους τέσσερις τραυματίες της επίθεσης που νοσηλεύονταν στην εντατική είναι καλύτερα στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο του νοσοκομείου Σαρίτε στο Βερολίνο. Αρχίζει τώρα η δημόσια συζήτηση για απόδοση ευθυνών και για πιθανά προληπτικά μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον. Τα κυριότερα ερωτήματα: χρειάζονται πιο αυστηρές διατάξεις του ποινικού δικαίου? Μπορεί να επιβληθεί προληπτική κράτηση σε πρόσωπα που κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια? Και γιατί είχε αφαιθεί ελεύθερος με αναστολή ο φερόμενος ως δράστης, όταν πρόσφατα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για συμμετοχή στον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης? Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
3: Για πρώτη φορά από το 2010, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μεταβαίνει στην Κύπρο και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Στόχος είναι να διερευνηθεί με την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά κατά πόσο είναι δυνατόν να ξεπεραστούν τα μεταξύ τους εμπόδια και η στασιμότητα στο Κυπριακό μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων το 2017. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
5: Πρώτο θέμα της ατζέντας του είναι η έκριθμη κατάσταση στον κόλπο. Και εδώ στο Ισραήλ, κανείς δεν κρύβει ότι ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να διερευνήσει ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις των

0: ΗΠΑ ως προς το καθεστώς της Τεχεράνης, ειδικά μετά την ακύρωση της επανέναρξης των κοινών Αμερικανο-Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν που είχε προγραμματιστεί για τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κάτι το οποίο δεν συνέβη ύστερα από απόφαση του Τραμπ να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Ανεξάρτητα από τις διαμεσολαβητικές κινήσεις του Πακιστάν και του Ομάν που προλέγουν ότι οι επαφές Ιράν-ΗΠΑ είναι πρώτων πυλών, ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ είτε άμεσα είτε μέσω των συμμάχων του, η απάντηση θα είναι σκληρή. Παράλληλα, αποφασίστηκε σήμερα η κλίση άλλων 240.000 εφέδρων, ενώ επί του πεδίου ο IDF βομβάρτισε χθες θέσεις της Χαμάς στη Γάζα, της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και Ισλαμιστικών ομάδων στην επαρχία Ντάα στην Νότια Συρία, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση. Σε εσωτερικό επίπεδο, πάντως, εκφράζονται απεσιόδοξες εκτιμήσεις κατά πόσον ο Νετανιάχου θα μπορέσει να διαχειριστεί τον Τραμπ. Ο τέος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού Άμος Γιάντλιν, μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, επεσήμανε ότι τελικά, ενώ ο σκοπός του πολέμου κατά του Ιράν ήταν η καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος, εν τέλει η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις επιδιώξεις του Ισραήλ. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνει το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Μετά από 16 χρόνια απουσίας Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από την Κύπρο, Αντώνιο Γκουτέρες φτάνει στη Λευκοσία για μια ίσταντη για τον ίδιο προσπάθεια να επαναφέρει τον Κυπριακό σε τροχιά πραγματικής διαπραγμάτευσης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραμ Μοντανά της Ελβετίας τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου του 2017. Η επίσκεψή του από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου αποτελεί την κορύφωση μιας νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκίνησε με την άτυπη διευρυμένη συνάντηση για τον Κυπριακό στη Γενέβη τον περασμένο Μάρτη και συνεχίστηκε με τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Μαρίας Άγγελα Ολχίν. Ο κ. Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τούφαν Ερχιουρμάν, ενώ στις 29 Ιουλίου αναμένεται η κοινή συνάντησή του στην νεκρή ζώνη. Η τελευταία φορά που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επισκέφτηκε την Κύπρο ήταν το 2010, όταν ο Μπαν Κι Μουν επιχείρησε να δώσει πολιτική όθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δημήτρη Χριστόφια και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επισκέψεις του Κόφι Ανάν την περίοδο 2002-2004, όταν τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν την πιο εντατική ως σήμερα προσπάθεια συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού. Η πρωτοβουλία κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2004 με το ταυτόχρονα δημοψηφίσματα στις δύο κοινότητες και την απόρριψή τους από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμάτων περί επεξεργασίας ενός σχεδίου λύσης για το Κυπριακό από τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής Independent, το προτινόμενο μοντέλο διατηρεί την μορφή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, προβλέπει όμως μεγαλύτερη αυτονομία για τα δύο συνιστώντα κρατήδια και περιορισμένες αρμοδιότητες για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις πληροφορίες, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν ισχύουν όλα όσα αναφέρει το δημοσίευμα. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί επίσκεψη, ο άμεσος στόχος του Αντώνιο Γκουτέρες δεν είναι η συζήτηση οποιοδήποτε προσχεδίου λύσης. Πηγές που μίλησαν στην Deutsche Welle θεωρούν ως πιθανότερο αποτέλεσμα των επαφών στη Λευκοσία την ανακοίνωση μιας νέας άτυπης διαβριμένης συνάντησης με την συμμετοχή των ηγετών των δύο κοινοτήτων, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Εθνών. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια διαμορφώνεται ένα ευνοϊκότερο πολιτικό περιβάλλον για την επανέναρξη του διαλόγου. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκλογή του Τούφαν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο. Ο διορισμός του Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού εκπρόσωπου για το Κυπριακό ερμηνεύθηκε ως ένδειξη της πρόθεσης των Βρυξελών να αποκτήσουν ουσιαστικότερη παρουσία στην διαδικασία. Η ευρωπαϊκή εμπλοκή συνδέεται και με την συνολική πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων. Για τις Βρυξέλλες, μια πρόοδος στο Κυπριακό θα μπορούσε να διευκολύνει την προώθηση σημαντικών φακέλων στις σχέσεις με την Άγκυρα.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά

0: σου. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857759.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: 89,2.
1: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Ηλεκτρονέτ.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
8: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
9: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales? Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: 2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359010.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκης Ακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

αγοράκι, ξέρω να σβήνω την ασβέστη φωτιά. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις

Ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τάστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ. Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mug. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τα όνειρά μου.
1: Όλα τα πάρτι του κόσμου, και δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με αυτό το εντελώς καλοκαιρινό τραγούδι, μιας και τα πάρτι νομίζω τώρα το καλοκαίρι είναι το must. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις στο σπίτι σου. Βέβαια, θα μου πεις θα κάτσεις στο air condition, αλλά εγώ θα σου πω βγες, γιόρτασε, εξελίξου. Κάνε αυτό το παράδοξο που δεν περίμενες. Και νομίζω ότι είναι αυτή η εποχή μας, παιδιά. Είναι αυτή η εποχή που λες τέλος. Θέλω αυτό το κάτι το διαφορετικό. Και αυτή τη φορά το κάνεις πράξη. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλη την παρέα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και μόλις ήρθατε, προσγειωθήκατε στην εκπομπή κάπου στο σύμπαν, σε αυτό το διαγαλαξιακό ταξίδι που κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Θέλω να σας πω ότι είναι η προτελευταία εκπομπή, καθώς αύριο είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν και εμείς πάλι θα τα πούμε από τον Σεπτέμβρη. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Βέβαια, μην νομίζετε, εδώ θα είμαι, θα κάνω περιεχόμενο. Σας έχω ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις. Είμαι λίγο τρελή, αλλά με ξέρετε τόσα χρόνια. Θέλω πραγματικά να στείλετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο, στο Viber. Σημειώστε λίγο τον αριθμό 698-9860-147. Εδώ στο TikTok που είμαστε live και γίνεται χαμός. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα τα άτομα που βλέπω εδώ μέσα που έχουν συντονιστεί. Και φυσικά σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio στείλετε τα μηνύματά σας. Εννοείται να πω ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό στα FM, ενπλό 89,2 στη Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 στη Βιωτία, στην Κόρυδο μας ακούτε πάντα στον Δίωλκο στους 105,6 και στον Ομοήλια στον Vox FM στους 103,3. Φυσικά μην ξεχάσω το Καστελόριζο, το αγαπημένο, που μας ακούτε πάντα και είστε συντονισμένοι στους 104,3. Από πάρτι σε πάρτι σας πάω.

Έτσι είναι, όταν έχει κολλήσει ο κεφαλός σου, όλο και κάτι θα σκέφτεσαι. Λοιπόν, να χαιρετήσω την αγαπημένη μου εδώ Μαρίνα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μεγάλη αδυναμία. Φυσικά όλα τα παιδιά εδώ, το Περικλή, που είναι συντονισμένος, πολλά φιλιά. Είμαστε έτσι γυναικοπαρέα. Στο Mighty Mike, στον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, όλο το τρελό παρέα και έχει αρχίσει και μαζεύεται σιγά. Κάποιοι νομίζετε ότι δεν θα κάνω εκπομπή. Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αλλά τέλος πάντων, έχει βγαίνει. Εννοείται, γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα. Περιμένω τραγούδι, έτσι, γιατί δεν βλέπω ότι έχει στείλει. Και εννοείται, παιδιά, ζητήστε τραγούδια. Αύριο τελευταία εκπομπή κάπου στο σύμπαν. Ακριβώς, Βασιλική μου, σημειώστε το αυτό. Θα μου λείψετε πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Η εκπομπή για μένα είναι, ξέρετε τώρα, έρχομαι εδώ, είναι σαν ψυχοθεραπεία ένα πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ χωρίς εσάς. Έχω θέμα σίγουρα. Γεια σου Βασίλη, φιλιά πολλά. Έχω θέμα.

Έτσι ξεκινάει από ένα απλό θεματάκι και φτάνει αφλέ. Α, εδώ ο Ηλίας λέει, θα μας λείψει, λέει, η ωραία παρουσία. Α, και η δική μου και της Φέας. Χαίρομαι που θα σας λείψουμε πάντως. Και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ, παιδιά.

Χαίρεμαι, πακέτε πάτε, λέει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο. Πάρα πολλά φίλια να δώσω εδώ στο φίλο μου τον Αχιλλέα. Η Μαρίνα έχει πάει, λέει, στη Σύρο και αξίζει φουλ. Δεν έχω πάει ποτέ, παιδιά. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να πάω. Είναι από τα πολύ μαγικά μέρη. Όπως και η Ικαρία, το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Αφιερωμένα σε όλα τα παιδιά.

Παρ' όλα αυτά, έβλεπα σε ένα βιντεάκι που ανέβαζε το Ρημαρίνα Σπανού το τραγούδι που έτσι όταν τραγουδάει σε συναυλίες, κάπως τη μελαγχολή δεν είναι η καρία, παιδιά. Είναι το γράμμα. Δεν θα σας το βάλω τώρα αυτό, αλλά καταλάβατε, αυτό είναι που την πιάνει. Εντάξει, θα μου πείτε, όλα τα έχει ο Μπακτσές, όλα τα έχει κάθε εποχή, αλλά αυτή την εποχή λίγο περισσότερο θα ήθελα να ζήσουμε αυτό. Αυτό το πρέπει μου. Γιατί δεν, δεν υπάρχουν καταστροφές. Όλα υπάρχουν, αλλά λίγο, βρε αδερφές. Ένα pause να χαλαρώσουμε. Έτσι νοητά, γεια σου μαράκι μου.

Ναι, δεν υπάρχει. Να είσαι λιοκαμένος, ελεύθερος, ρε παιδί μου. Να περπατάς στη θάλασσα, χωρίς να ζεσταίνεσαι ούτε να κρυώνεις. Να αισθάνεσαι ότι πάνω σου δεν έχεις πολλά ρούχα και απλά έτσι να είσαι χαλαρός. Και ένα καρπουζάκι εγώ θα προσθέσω, γιατί έτσι είναι το ονόμαστε, παιδιά. Πέρα από την πλάκα και την ανεμελιά, θέλω οπωσδήποτε αντιλιακό όλοι και φρουτάκια μαζί μας για ενυδάτωση και πάρα πολύ νερό, πολύ νεράκι. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Καλά, τώρα ειδικά αν τύχει και ερωτευτείς και ζήσεις κάποιον καλοκαιρινό έρωτα, δεν το συζητάμε, εκεί πάμε σε άλλο level. Αλλά πρέπει να θυμάσαι ότι η επιτυχία είναι πάντα στο τώρα. Το τι θα γίνει μετά είναι μια άλλη ιστορία.

Το τελευταίο single που κυκλοφόρησε η Βασιλίνα. Κάτι εντελώς καυτό και καλοκαιρινό. Εντελώς 90s. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το mood. Το καλοκαίρι εγώ για σένα λιώνω. Δεν ξέρω που το αφιερώνετε, αλλά όλοι για κάτι λιώνουν, έστω και σαν προσδοκία. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Το καλύτερο είναι πάντα να είσαι με φίλες. Οι φίλες μου είμαι εγώ, μας τραγουδάει η Ολίνα.

0: Αχ, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι και νομίζω όλοι όσοι έχουμε φίλους το αισθανόμαστε αυτό κάπως. Επειδή μου τα προβλήματα του φίλου σου είναι πάντα και δικά.
1: 89,2.
0: Γεια σου Σεραφή μου, Φλίσβος, με Media Records, με Media στην ελληνική, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Αγάπη, πάρα πολλά φιλιά επίσης. Σου βγάζει τέλειες φωτογραφίες στο Fan Club ο Γιώργος. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, τις είδα. Να χαιρετήσω και το Βασίλη. Θέλω να κάνω μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους, ρε παιδιά, με έχετε συγκινήσει. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή, οπότε πραγματικά θα μου λείψετε πάρα πολύ. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε στο βυθό με αστέρια.
2: Μακριά όπως θα πέφτει στο νερό. Τώρα θα φαίνεσαι σαν παγωτό βανίλια.
0: Μετράτε εσείς καθόλου παγωτά ή μπα.

Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ ένα άρθρο που λέει για αστροφωτογραφίες και είδα σε πολλά μέρη που πήγα τώρα στη Μυτιλήνη. Σε έρευνα συγκεκριμένα των άστρων και μπορούσες να πας να δεις από τηλεσκόπιο λίγο τα άστρα. Και παιδιά, τώρα το καλοκαίρι, ειδικά αν είστε επαρχία κιόλας που είναι και πιο ουρανός, πιο καθαρός, δηλαδή εδώ στην Αττική νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ειδικά αν είστε στην επαρχία, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να βλέπεις τα αστέρια, από το να τα παρατηρείς, τους πλανήτες, και να χάνεσαι σε όλο αυτό. Βέβαια, για να τα κάνεις όλα αυτά, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξης που ζήτησε και το τραγούδι το «Άδεια» της Αγγελίνας, χρειάζεσαι άδεια. Υπομονή, πλησιάζει, Αλέξη.

Λοιπόν, με τη σειρά λοιπόν, ακούσαμε αγαπημένα κομμάτια. Δραμαμίνη τελευταία ανοιχτά στη γη και το κορίτσι του Βουντού από τους αγαπημένους The Dionysians. Γεια σου Μάριε, πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ στο Σεραφείμ, ο οποίος εντάξει δεν υπάρχει. Τι να σας πω παιδιά, όλη μέρα στους δρόμους. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ζέστανε λίγο καιρός δεν πεινάω τόσο πολύ, θα πω την αλήθεια. Αλλά άπαξ και δουλεύω ή κάνω κάτι, θέλω οπωσδήποτε να έχω φαγητό μαζί μου, κάτι. Γιατί είναι σαν να σου πέφτει η ενέργεια μετά. Δεν μπορείς να κουνηθείς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι ρε παιδί μου. Το μόνο που χρειάζεσαι λίγο φαγητό για να πάρεις τα πάνω σου, κατάλαβες. Λίγο να συνέλθεις, να πεις ρε παιδί μου ότι τώρα ναι, το έχουμε, προχωράμε, το βρήκαμε. Θέλεις λίγο ένα τσίκ, θες αυτό το να... Θες να... ένα σπρόξιμο που λέμε κιόλας στο χωριό μου. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Εντάξει, τώρα τι να πρωτοπούμε εδώ. Συνεχίζουμε όμως, συνεχίζουμε δυναμικότατα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και για τις φωτογραφίες εδώ στο Fan Club. Πάμε να ακούσουμε το Τούνελ από τους αγαπημένους Echo Tides και συνεχίζουμε με τις δικές σας αφιερώσεις. Είναι η τελευταία εβδομάδα για τη σεζόν.

Έτσι είναι, κάποιες φορές βγαίνεις από το τούνελ και αυτό είναι ένα σοκ βέβαια. Όταν βγαίνεις από το τούνελ δεν ξέρεις τι σε περιμένει, πού βρίσκεσαι, ποιος είσαι. Ένα τεράστιο το σοκ, αλλά αργά ή γρήγορα συνέρχεσαι. Και εκεί ξεκινάνε οι μέρες στο φως. Είναι αυτός ο υπέροχος κύκλος

Εν τω μεταξύ, έχω πατήσει play στο τραγούδι, αλλά για κάποιο λόγο δεν ακούγεται και πάμε να ακούσουμε τη Δίνη από Prince Obi. Αν έπαιζε και όλα θα ήταν το ιδανικό. Ναι, για κάποιο λόγο δεν παίζει, δεν ξέρω τι έπαθε. Να, το προηγούμενο ξαναπαίζει, αυτό παίζει. Όχι, δεν παίζει. Γιατί όμως δεν παίζει τώρα ξαφνικά, αφού εγώ ήθελα να βάλω τη Δίνη. Τέριαζε με όλα αυτά που είχα. Τα έλεγα, σταμάτησε να παίζει. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, τώρα? Πώς γίνεται αυτό, μπορεί κάποιος να μου πει? Prince Obi, ορίστε. Εδώ, Δίνη, θα το ξαναγράψω. Ξέρετε, μείνω, περιμένετε. Να το, play. Τι γίνεται? Κάθεσαι να πατήσω ένα στην τύχη. Να, αυτό ξεκινάει να παίζει. Αυτό, γιατί δεν παίζει? Έλα θε, χάει Κάσια μου. Μήπως εσύ μπήκες τώρα και μας μάτιαξες? Γιατί κάτι συμβαίνει αυτό. Δεν πειράζει, ξέρετε τι, ας συνεχίσουμε. Ας πάμε σε άλλο τραγούδι. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πάμε, ξέρετε τι, δεν μασάμε. Θα συνεχίσουμε σε άλλο μουντ. Που ήμασταν μέρες στο φως, ωραία. Πάμε στο καθαρτικούς λοιπόν.

Ξέρω ότι η προσευχή δεν είναι τόσο της μόδας. Δηλαδή το λες και όλοι σου λένε «Α, Θεέ μου, δεν το πιστεύω». Αλλά όχι, ήταν πραγματικά. Εντάξει, για το καθένα είναι κάτι προσωπικό. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ. Και θέλω να πω συγχαρητήρια για την πολύ συνεργασία που έκανε η Jerry Hale μαζί με την Κλαδία μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα Δημήτρη μου. Όλοι μια χαρά είμαστε. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Αύριο είναι η τελευταία. Τώρα θα μου πεις πόσες φορές σας έχω χαιρετήσει.

Έτσι είναι, πάλι από την αρχή, πάλι από την αρχή, αλλά τίποτα δεν έχει αξία, παιδιά, μα τίποτα, εάν δεν υπάρχει, αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, ούτε που το κατάλαβα, δεν θα πω ψέματα, νομίζω το καταλάβατε κι εσείς. Τυχαία τώρα κοίταξε εδώ μπροστά μου το κινητό που έχω, που βλέπω τα μηνύματά σας και είδα ότι είναι 21:58, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, πότε φτάσαμε σε αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε δυναμικότητα, να κλείσουμε την με πρόσωπο δικό μου, Νεφέλη Φασουλή, Αντώνης Απέργης. Και έρχομαι τώρα να τα πούμε όλα αναλυτικότατα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγεσαι τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Το βράδυ, μόνο για τους εραστές της μουσικής.
8: Ο NG Radio προτείνει.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NG Radio.

Παιδιά, δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς καλοκαιρινά ραντεβού. Ένα κομμάτι θρύλος το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Κώστας και το αφιερώνει σε όλη την εκπομπή, σε όλη την παρέα. Και κάπως έτσι μπήκαμε δυναμικά και καλοκαιρινά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάπως το σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και τι να πω, έχω συγκινηθεί γιατί είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή και έχετε στείλει τόσο ωραία πράγματα. Θέλω να κάνω μια μεγάλη αγκαλιά στο Βάγκο. Που έχει ανεβάσει δύο πολύ ωραίες και αστείες φωτογραφίες στο Fan Club, όπως και στο Γιώργο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που ανέβασε. Η Αναστασία, η Ρεπτοπούλου μας από τη Χίο, λέει ότι έχει κάνει μόνο 15 μπάνια και είναι στη Χίο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Παρόλα αυτά, ναι, δεν έχει αμάξει. Ξέρεις τι, και η Χίος και η Μυτιλίνη είναι από τα νησιά που αν δεν έχει αμάξει, δεν μπορείς να φτάσεις σε ωραίες παραλίες, ρε παιδί μου, να βουτήξεις. Οπότε σε καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά, μοιράστηκε μαζί μας ένα πολύ ωραίο βίντεο με το φεγγάρι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για να μου στείλετε και άλλα κομμάτια στο Viber 698-98-60-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε. Και έρχομαι να πούμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, όπως και εδώ στο TikTok που είμαστε live και γίνεται χαμός.

Είσαι ένα από θαύμα. Γιατί εμείς, παιδιά, είμαστε τα θαύματα. Και χαίρομαι που είστε τόσα πολλά θαύματα μαζεμένοι εδώ, κάπου στο σύμπαν.

Αλήθεια κι ας μας το αναγνωρίσουμε επιτέλους. Γεια σου Άγγελε. Ο Άγγελες λέει You Destiny. Θα το βάλω. Έτσι όπως το λέει ο Βασιλικός. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όμως παιδιά τώρα το καλοκαίρι. Είναι αυτό το τώρα που λέμε. Αυτές οι στιγμές. Οι στιγμές που όλο και κάτι γίνεται και δεν θες να δυσιάσεις. Να χαιρετήσω και την Μελωδία Λευκάδα Booking. Thank you so much. Γεια σου Δάφνη. Και το Δημήτρη από τη Ρόδο που με λέει και συμπατριώτησα. Τώρα από ποια μεριά δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι. Είμαστε συμπατριώτες όλοι. Πάμε όμως μην χάσουμε τη στιγμή μας με το Μεσσία Μινιμάλ και τον αξεπέραστο Δάκη.

Δεν ξέρω τι γίνεται με την Οδύσσεια του Νόλαν. Δεν έχω προλάβει με αυτά και με αυτά να πάω να την δω. Και έχει γίνει χαμός. Οι μισοί μου λένε διθυραμβικές κριτικές. Δεν θέλω να μου κάνουν και spoil, γιατί εντάξει, την ιστορία την ξέρουμε πάνω κάτω της Οδύσσειας, του Οδυσσέα και γενικότερα. Αλλά όλοι μου λένε τα καλύτερα. Διαβάζω και κάποιες κριτικές που λένε τα χειρότερα. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι γίνεται. Διαβάζω εδώ μία κριτική τώρα της μεταφράστριας που λέει θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου, και λέει ότι δεν θυμίζει τίποτα στην Οδύσσεια και τα σχετικά. Από κάτω βέβαια εγώ πάντα διαβάζω και τα σχόλια των χρηστών που διαβάζουν αυτή την είδηση, τέλος πάντων, και γράφει από κάτω π.χ. ένας χρήστος, τώρα άγνωστος αυτός ο χρήστος, λέει πείτε και ένα ευχαριστώ στον Νόλαν για τα χιλιάδες αντίτυπα της Οδύσσειας που έχουν πουληθεί μόνο στη Βρετανία από την προβολή της ταινίας και μετά, καθώς επίσης και τις κατά χιλιάδες αυξημένες αιτήσεις για εκμάθηση ελληνικών σε όλο τον κόσμο. Παιδιά, αυτό θέλω να το πω κι εγώ, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις και αρνητικές κριτικές, αν δεν προκαλέσεις, δεν θα καταφέρεις τίποτα, έτσι. Αυτό όλο μας το έχει διδάξει πάρα πολύ καλά με την Οδύσσεια, που οι μισοί λένε τα χειρότερα, οι άλλοι μισοί έχουν το στόμα ανοιχτό, έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό και λένε τα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το σκηνικό είναι μια τεράστια διαφήμιση για εμάς. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και έχω δει τόσο κόσμο να ενθουσιάζεται με την Ελλάδα, με τα ελληνικά, με την Οδύσσεια γενικά, με την αρχαία Ελλάδα, που δεν θέλω να τους απογοητεύσουμε. Δεν θέλω. Θέλω λίγο να κάτι να κάνουμε, δεν ξέρω. Σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε γιατί ανησυχώ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι. Α, δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Δεν θα τα πάμε καλά. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε και κόλλησε πάλι. Θέλω να μου πείτε, κάτσε να πάτε. Α, ούτε αυτό παίζει. Ούτε αυτό παίζει. Αυτό για να δούμε. Τελικά ποιο κομμάτι θα παίξει και εγώ μπορώ. Έχω κάποιο λόγο, έχει κολλήσει λίγο το Spotify. Και μία μου τα παίζει τα κομμάτια, μία δεν μου τα παίζει τα κομμάτια. Το χειρότερο απ' όλα δείχνει ότι τα παίζει κιόλας. Και καταλαβαίνετε, έχουμε αυτό το μικρό τεχνικό προβληματάκι. Αλλά να σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι δεν θα είχαμε τεχνικό θέμα, δεν θα είχαμε λίγο μάτι, δεν θα είχαμε λίγο ξεμάτιασμα? Ανάδερμος Ερμής λέει ο Νικόλας, αλλά δεν θα σας στεναχωρήσω. Νομίζω έχει περάσει ο Ανάδερμος Ερμής. Τώρα, το τι συμβαίνει, για ποιο λόγο, τι έγινε, γιατί δεν παίζουν τα κομμάτια, ποιος εδώ, είναι κάτι το οποίο θα το ανακαλύψει στην τύχη. Δηλαδή θα πούμε ένα, δύο, τρία τι έγινε και θα πούμε α, ξέρεις τι, τελικά αυτό είχε συμβεί. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι εν έτη 2020 θα μπορούσαμε να μην βάλουμε από κάποια άλλη πλατφόρμα τα τραγούδια που θέλουμε. Και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στον Άγγελο το τραγούδι αυτό που... My Destiny, Βασίλη, πολύ ωραία εκτέλεση.

Γεια σου φίλε, εσύ ο Γαλέ. Τι ωραία εκτέλεση. Πάρα πολλά φιλιά να δώσετε και στα φιλιά του. Και συνεχίζουμε το μεγάλο μυστικό μου. Μια πολύ ωραία τη διασκευή που έχει κάνει η Rosie Blue. Τώρα βέβαια άλλαξε όνομα καλλιτεχνικό και ονομάζεται Lekim Music.

Τι πατέντες έχω κάνει για να ακούμε τα τραγούδια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, προσπαθώ από εδώ, προσπαθώ από εκεί. Το ένα κολλάει, το άλλο ξαναπέζει μόνο του, άλλο προσπαθώ να βάλω. Το παυσίπονο Βασιλεία. Γεια σου, Γιώργαλε, πάρα πολλά φυλάκια. Όχι, θα ζητούσε εσύ κάτι άλλο. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το πανέμορφο κομμάτι τώρα. Τα βεγγαλικά σου μάτια, αγαπημένο. Το ερμηνεύει η Λίνα Ροδοπούλου σε ένα πολύ ωραίο remix του Νίκον.

Γιατί κομματάρα είναι αυτή από τον Ορφέα Περίδη. Ανατρέχιασα τώρα. Και πολύ ωραία, έτσι, διασκευή θα έλεγα. Εδώ η Αναστασία μοιράζεται μαζί, μαζί μας το νέο της χόμπι που είναι να ζωγραφεί. Σε πέτρες

Το δρόμο του, η άβρα της στιγμής, το ζήτησε ο Σωτήρης. Σε ευχαριστώ πολύ Σωτήρη και για το story, όπως πάντα έτσι, δεν έχω λόγια.

Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά όλα τα τραγούδια μας μιλάνε για το τώρα στη σημερινή εκπομπή. Όλο ο στοιχείος, η άβρα της στιγμής είναι το τώρα. Η στιγμή που μας τραγούδησε ο Δάκης και μπήκε μόνο τη δεύτερη φορά. Είναι ένα σημάδι αυτό, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε τώρα. Τώρα εδώ. Εδώ και τώρα. Τι άλλο έχουμε εξάλλου χθες από το τώρα, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι φαντασίες. Ακόμα και οι μνήμες είναι φαντασίες, γιατί στην ουσία αυτό που θυμάσαι είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Δεν έχει καμία σχέση με το τι πραγματικά έγινε. Γι' αυτό είναι δύσκολο να είσαι και ιστορικός, να καταγράφεις κάτι, γιατί άλλα γίνανε, άλλα αρχίζεις και θυμάσαι. Άστο, άστο, άστο. Τώρα αρχίζω και θυμάμαι. Ξύλινα σπαθιά. Πάμε λίγο.

Τότε την κρίζα θα το ερωτεύομαι. Τώρα αρχίζω και θυμάμαι. Αχ, Νικόλα Σωμαράκη, τι ωραίο είναι αυτό το φεγγάρι που μας έχει στείλει εκεί από την Κρήτη. Πω, τι ωραία και το κύμα εκεί στη θάλασσα. Μία μαγεία, μία μαγεία.

Και βλέπω και εδώ το Mick Jagger, παιδιά, που έκλεισε τα 83 του και είναι μαζί με την αραβωνιαστικιά του, η οποία είναι 39 χρονών. Δεν καταλαβαίνετε μεταξύ, γιατί πάντα στα άρθρα γράφουν οι 39χρονοι, οι 32χρονοι, ο 43χρονος. Δηλαδή, ποιο το νόημα να αντί για να αναφέρεις ποιον λες, να λες την ηλικία του, μετά την ιδιότητά του, μετά. Σας παρακαλώ, αυτά είναι πολύ ξεπερασμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω τόσο μα τόσο ευτυχισμένους. Ξέρετε, έχουν αυτό το χαμόγελο. Ξέρεις, αυτό το χαμόγελο που το βλέπεις σε κάποια ζευγάρια. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Πάμε όμως στην Αντιπέρα Όχθη, που έχουμε τον Ζιόγαλο, που για μια χιλιοστή φορά ζήτησε το παυσίπονο από τα μωρά στη φωτιά. Τι σημαίνει, Ζιόγαλε? Τι. Πάμε όμως. Πάμε. Πρώτη τελευταία εκπομπή, είπαμε, δεν χαλάμε χατήρια. Άρα την Τετάρτη έχει και γενέθλια, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Χαρούμενα 23. Μια άλλο

λοιπόν εδώ ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει σήμερα έχουμε πανσέλινο. Όχι παιδιά, δεν έχουμε σήμερα πανσέλινο. Τη Δετάρτη έχουμε και νόμιζε ότι θα με μπερδέψει. Για μια στιγμή και εγώ αναρωτήθηκα, λέω σήμερα γιατί μπερδεύω το 7 με το 9. Παρόλα αυτά, όχι, είναι την Τετάρτη, την οποία Τετάρτη έχει και ο Ζιόγαλος τα γενέθλιά του. Ζιόγαλε λοιπόν, με αφορμή τα γενέθλιά σου, να ξέρεις ότι συνήθως όταν έχουμε γενέθλια πάνω σε μια έτσι έντονη όψη, όπως είναι πανσέλινος, όπως είναι η νέα σελήνη, όπως είναι γενικότερα διάφορα άλλα που μπορεί να μας συμβούν έτσι στο γαλαξία, ισχύει για αυτούς που έχουν γενέθλια όλο το χρόνο. Να το ξέρεις αυτό. Αυτή η πανσέλινος λοιπόν είναι μια πανσέλινος που θα μας ανοίξει νέα σύμπαντα για τα οποία είχαμε ευχηθεί κάποια στιγμή να τα έχουμε. Παρόλα αυτά μπορεί να νομίζουμε ότι δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί να είναι άκρο από αυτό που είχαμε φανταστεί. Έρχονται λοιπόν καινούργια πράγματα για όλους μας, σε όλους τους τομείς, ο καθένας τα δικά του τέλος πάντων, καταλάβατε, ανάλογα το ζώδιο, το Νίκο, μπλε. Παρόλα αυτά όμως, ίσως τώρα σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή τη νέα εποχή, γιατί μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Όντως τώρα δηλαδή ξημερώνει κάτι άλλο. Θα δούμε σιγά σιγά δηλαδή όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, ότι

Σε πολλά πράγματα για την επόμενη σεζόν. Θα φτιάξω και ένα βιντεάκι για να μου γράψετε από κάτω τις ιδέες σας, τις παραγγελίες σας γενικότερα, πώς θα θέλατε να είναι η επερχόμενη εκπομπή και τα σχετικά. Έρχεται μια νέα εποχή και για να τη διαδεχθούμε πρέπει εμείς να είμαστε νέοι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Να μεταμορφωθούμε κι εμείς, αν και νομίζω ότι με τόσο που έχουμε περάσει, θέλοντας κι εμείς, έχουμε όλοι μας μεταμορφωθεί. Απλά αυτοί που αντιστεκόμαστε λίγο, μας είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν λίγο αφαιθούμε σε όλο αυτό, θα δούμε ότι όλα είναι για καλό.

Human Sign, βραδινές περιπλανήσεις. Και εγώ πως το έμαθα αυτό, εσείς μου το ζητήσατε και υπάρχει μόνο στο YouTube. Πίσω με κομμάτι που... Ακριβώς, βραδινές περιπλανήσεις. Μπορούμε να πούμε και γαλαξιακές και αστρικές και συμπαντικές περιπλανήσεις σε αυτή την εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολείο της η Χάρης, 11 με 1, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στην τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Πραγματικά δεν κατάλαβα πότε φτάσαμε εδώ. Πότε ξεκίνησε, πότε ολοκληρώθηκα, αλλά αυτά θα τα πούμε. Θα κλείσει ωραίο mashup που έχει κάνει η Ματίνα Σουπό. Portishead, Sonny Rollins, BB&G, We Carry On. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε, να συνεχίζουμε δυναμικά, να πετάμε όλοι μαζί εδώ παρέα κάπου στο σύμπαν. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τεράστιες αγκαλιές σε όλους.

0: and Glow 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκης Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales? Ηλεκτρονέτ. Βρες δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγειοκαταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NG Radio.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια ραδιοφωνική rock and roll εκπομπή. Λίγο χαμένα τα έχει η παραγωγός, λίγο όχι πολύ. Καθώς έτσι λίγο έχουμε πάλι κάποια τεχνικά θέματα, και τα οποία όμως, παιδιά, θα τα ξεπεράσουμε με την καλή μας τη διάθεση και με τη συμμετοχή όλων σας. Μη μου το αρνηθείτε σήμερα. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστημένοι εσωτερικά από το Σαββατοκύριακο που μόλις ζήσαμε, και σήμερα με τις μουσικές μας και με την καλή μας τη διάθεση. Καλώς ήρθατε, The Outlaws και το Waterhole.

Απίθανη Outlaws, απίθανη δεκαετία του 70 και αυτό το Waterhole. Ενώ η έναρξη της εκπομπής με κλασικούς Buffalo Springfield από τα τέλη της δεκαετίας του 60.

Την Λίζη, 1971. Δίσκος από τον δίσκο New Day. Τι είπα, δίσκος από το δίσκο New Day, ναι.

Και γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στο αγρόκτημα, διότι λέει δεν έχω τσάντα, ούτε αποσκευές, ούτε αγάπη να με κρατήσει ζεστό. And I ain't been in trouble since the day I was born. Και δεν έχω μπλέξει σε μπελάδες από τη μέρα που γεννήθηκα. Δηλαδή όλα τόσο προβλέψιμα που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, Thin Lizzy, πρώτος δίσκος 1971, απίθανη παρέα μουσικών, με τον Brian Downey στα drums και με τον Eric Bell στην κιθάρα και φυσικά Phil Lynott στα φωνητικά και τον μπάσο. Από που κι αν είστε συντονισμένοι, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε, είτε από το live που κάνουμε στο TikTok μέσα από το ngradio.gr, είτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε από το NG Radio παραδοσιακά, δηλαδή από το διαδίκτυο. Σας καλωσορίζω, σας προσκαλώ να στείλετε κομμάτια στο Viber 698-98-60-147. Και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα, να την γιορτάσουμε όλοι μαζί όμορφα και ωραία και να περάσουμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, να τη θυμόμαστε. Καλώς τον Κότζα, καλώς τον Κρις, καλώς τον Ανλόβ, καλησπέρα Γιώργο, Χόρχε, γεια σου Τζόρτζ Κόντ, καλώς τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη και τον Νικόλα από την Κρήτη. Χρόνια πολλά στον Παντελή, χρόνια πολλά σε όλους. Hello Herald. Κλασική Σίλβια από τους Focus. Για τον νεκτάρι που το ζήτησε. Έτσι πολύ κλασικά ξεκινάμε την εκπομπή, για να δούμε πού θα καταλήξουμε σήμερα.

Λοιπόν, αυτές οι κλασικές, αυτός ο κλασικός σκοπός, οι κλασικές και ωραίες στιγμές της δεκαετίας του 70, πολύ όμορφα και ωραία έχουν μπει τώρα, τον Focus Pox εννοώ, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο, σε μια πολύ ωραία συλλογή, την οποία την έχουμε ξανασχολιάσει, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και έχει μέσα τα διαμάντια των Focus Pocus όλα μαζεμένα, πάρα πολύ ωραία, και για να ξαναθυμηθείς πράγματα αλλά και για να γνωρίσεις περισσότερο το συγκρότημα. Είμαι υπέρ όλων αυτών των συλλογών. Είμαι υπέρ, είναι ωραίο που βγαίνουν και για κάποιον ο οποίος δεν έχει ξανακούσει πολλά συγκροτήματα, μία συλλογή που είναι έτσι και προσεγμένη, είναι ό,τι πρέπει και είναι το απαραίτητο τυράκι για να μπει μετά ο άλλος στη διαδικασία, αν τον αγγίξει, να πάει και να ακούσει και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία επιλογή το φίλο μας στο Νεκτάριο και θα συνεχίσω με κλασικούς Lynyrd Skynyrd. Δεν ακούμε όλοι τις απαραίτητα σήμερα, απλά μας πήγε έτσι το ξεκίνημα και καλά έκανε βασικά, καιρό είχαμε. Όπα, όπα, μας έφαγε την εισαγωγή. Για τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, Lynyrd Skynyrd. Κλασικό That Smell.

υπερβολικές χρήσεις ουσιών ήταν η αφορμή για να γραφτεί το That Smell. Σε μια εποχή που η Lynyrd Skynyrd ήταν πολύ ψηλά και οι καταχρήσεις επίσης. Ο Van Zandt εμπνεύστηκε να γράψει το τραγούδι ως προειδοποίηση για τις συνέπειες της απερίσκεπτης κατάχρησης ναρκωτικών.

ανεπανάληπτα παίξηματα. Φωνάρα Ρόνι Βαν Ζάντ. Στίβ Γκέινς στη κιθάρα. Άλεν Κόλινς στην κιθάρα. Γκάρι Ρόζικτον στην κιθάρα. Λίον Βίλκεσον στο μπάσο. Άρτιμους Πάιλ στα ντραμς. Μπίλι Πάουελ στα keyboards. Συμμετοχή Ed King στην κιθάρα, Greg T. Walker στο μπάσο, Ricky Medlock drums σε μια συγκεκριμένη στιγμή του δίσκου, η φοβερή Lynyrd Skynyrd που πραγματικά κάθε φορά ακούς και κάτι καινούριο, γκρουβάρεις το ίδιο και εντυπωσιάζεσαι νομίζω το ίδιο. 1977 λοιπόν και Street Survivors. Καλώς τους φίλους μου όλους, καλώς συντονίζεστε. Στείλτε τραγούδια σήμερα στο Viber 698-9860-147. Και μου ήρθε ένα μήνυμα που λέει, για να έρθω στο μήνυμα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ίσως λίγο Rush και Dreamline να ζητήσω. Και δεύτερη ερώτηση, πώς πέρασες το Σάββατο? Αχ, τι με ρωτάτε τώρα. Το Σάββατο ήταν η Σάββατατς. Σάββατατς, Σάββατο, μετά η Σάββατον. Τι να πω εγώ για τους Σάββατατς, παιδιά. Ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία, χαρά, κομματάρες live, πυροβολισμός μεγάλων τραγουδιών. Έξανε καταπληκτικά. Δεν έχουμε αφιένα αυτή τη στιγμή. Ούτε φωνή καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και θα ακούσουμε βέβαια Σάββατατς. Μιας και τους αναφέρατε, έτσι. On the

Είμαστε νέοι και περιπλανιόμαστε στην επιφάνεια της γης και αναρωτιόμαστε πόσο αξίζουν τα όνειρά μας. Learning that we're only immortal, μαθαίνοντας ότι είμαστε απλώς αθάνατοι μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Neil Peart με τις τυχάρες, πραγματικά.

αυτό που κάνει ο Άλεξ Λάιφσον με τα σόλο μέσα στα κομμάτια, τον Ρας, ή που θα είναι έτσι άκρος χαρακτηριστικά της τα ρίφτο και τα λοιπά, ή που θα έχει αυτές τις αρμονίες τις εξωπραγματικές, τις πάρα πολύ ατμοσφαιρικές, ή δύο-τρεις μελωδικές γραμμές οι οποίες είναι από άλλο πλανήτη, δηλαδή ένα τρίο που πραγματικά ο κάθε ένας τους ξεχωριστά είναι ένας θαυμάσιος μουσικός και οι τρεις τους μαζί συνθέτουν μια καταπληκτική παρέα με φοβερούς στίχους του Νίλ Πέρτ, του ντράμερ των Ρας. Και εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη για τους Ρας, τους αγαπάμε κιόλας εδώ σε αυτή την εκπομπή, τους παρακολουθούμε και μακάρι να τους δούμε και live. Κάποιες φήμες κάπου κάπως κάποτε λένε ότι σε κάποια χρόνο, όχι σε κάποια, σε κάποιο χρόνο θα έρθουν και από εδώ. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, 698-98-60-147, Viber αριθμός. Σήμερα στέλνετε τραγούδια όσοι τώρα συντονιστήκατε. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα, οπότε θα το καταδιασκεδάσουμε μαζί.

Είναι ακόμα μια συγκινητική ιστορία αυτή των Jefferson Airplane από το Σαν Φρανσίσκο, από την Καλιφόρνια, και τα ωραιότατα αυτά κλασικά 60's. Λοιπόν, από αυτές τις παρέες που χτίσανε τον ήχο εκείνης της περίοδου στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, που ήταν έτσι η πηγή, έτσι, η μητέρα του ψυχεδελικού είδους, αν και είχαμε και κάτι αναλαμπές από άλλες περιοχές, τέλος πάντων και αυτό να είναι ένα από τα κομμάτια το οποίο παίζεται ακόμα και σήμερα, ποτέ δεν παλιώνει, είναι από αυτές τις συνταγές τις καλές, και γι' αυτό και πολύ διασκευάζεται και το ακούμε σε διάφορες εκδοχές. Όχι μόνο αυτό, και άλλα των Jefferson Airplane από τη δεκαετία του 60, από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, για να σας κεράσω ένα κομμάτι τώρα εγώ και επανέρχομαι με τα δικά σας, με τις δικές σας επιθυμίες. Λοιπόν, ξαναθυμίζω αυτή την πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία με τίτλο Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, δηλαδή την φοβερή αυτή συλλογή με μουσική των Waterboys πίσω στο 1988, όταν κάναν τα sessions στο στούντιο για το Fisherman's Blues, και όπως τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα ξαναπώ και τώρα, βγήκανε πάρα πολλές ηχογραφήσεις οι οποίες δεν είχαν δει το φως ποτέ, ή βγήκανε demo ηχογραφήσεις ή εναλλακτικές βερσιόνς κομματιών που ήταν μέσα στο Fisherman's Blues. Το αποτέλεσμα είναι το κάτι άλλο, μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία συλλογή με απίστευτα κομμάτια. Θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι που είναι στο Fisherman's Blues, το Saints and Angels.

Τι ταλαντούχος Άντονι Θίσλουεϊτ, ο οποίος είναι στο μαντολινάκι, είναι στη φυσαρμόνικα, είναι στο σαξόφωνο, είναι και οργανίστας, Hammond. Και μαζί εδώ με τον Steve Wickham στο βιολί, οι δυο τους κάνουν το απόλυτο μουσικό ζευγάρι.

Και το φυσικό fade out με τα όργανα να χαμηλώνουν σιγά σιγά, όχι από την κονσόλα, φυσικά. Λοιπόν, είπα να κεράσω ένα τραγούδι και ήταν δεκάλεπτο. Και ήταν πολύ όμορφο όμως, έτσι πολύ ιδιαίτερο από αυτό το φοβερό άλμπουμ των Waterboys, Fisherman's Blues. Τώρα θα δυναμώσουμε λίγο τις εντάσεις, καθώς μου ήρθε επιθυμία εδώ από την καλή μου Λιτό να παίξουμε κάτι country. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε κολλήσει και άκουγα... άκουγα Johnny Cash βασικά, το I Walk the Line άκουγα, αλλά λέω να πάμε στο Ring of Fire με τους απίστευτους στίχους, τότε που είχε βγει δηλαδή, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό στο χώρο αυτόν, στον ήχο αυτόν. Απλά δυναμώνοντας λίγο τις εντάσεις, λέω να πάμε να τα ακούσουμε σε ωραιότατη punk διασκευή από τους Social Distortion. Για κάτσε, γιατί μισώ εδώ πέρα, μου βγαίνουν μισά τα κομμάτια, ξεκινάνε μόνα τους, για πάμε. Έτσι, μπράβο. Η καρδιά είναι country, η καρδιά είναι Johnny Cash. Η ψυχή εδώ, η εκτέλεση είναι Social Distortion. Ομορφιές από την Καλιφόρνια επίσης. Ακολουθώ μου, τι ωραία που διασκευάζεται punk ή country και ειδικά ο

Και όποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την έμπνευση του Johnny Cash γύρω από το Ring of Fire, να το γκουγκλάρει. Εγώ θα μπορούσα να σας τα πω μετά τις 12. Εκδοχή για το Ring of Fire που δίνει η ίδια γυναίκα του Johnny Cash όταν ερωτήθηκε σε μια συνέντευξη για το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ποιος καλός φίλος μου ζήτησε να ακούσουμε το These Boots Are Made For Walking. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος, ο Ζάγαρης που λέει Lee Hazelwood, απίστευτος τραγουδοποιός και φοβερός ενορχιστρωτής και τα λοιπά. Και το These Boots Are Made For Walking, κλασικό με την, πώς τη λένε, την Άνση Σινάτρα. Λοιπόν, έχω μια πρόταση αγαπητέ μου φίλε για το συγκεκριμένο κομμάτι.

κλασικό το έχουν κάνει Megadeth. Το These Boots. Λοιπόν, ωραίες αφορμές είναι αυτές για να ακούμε και τέτοιες διασκευές. 698-9860-147 Viber αριθμός, όπως θα είπαμε και πριν, για να στέλνετε τραγούδια σήμερα και όλη την εβδομάδα. Τώρα εγώ τι κάνω που μου μείνει ένα λεπτάκι. Να βάλουμε, να ακούσουμε τούτο εδώ και να κλείσουμε σιγά σιγά με το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Radio. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε όσοι μπήκατε τώρα στην εκπομπή, η οποία είναι ένα μείγμα από μουσικές που επιλέγουμε εδώ από το στούντιο και τραγούδια που στέλνετε κι εσείς. Και έτσι θα βγει όλη η εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, 6-98-98-60-147 Viber αριθμός για να μας στέλνετε κι εσείς τραγούδια από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή. Και το The Son of a Preacher Man είναι κομμάτι από την, πώς τη λέγανε, την φοβερή, α, καλά τώρα κόλλησε το μυαλό μου, The Son of a Preacher Man of, αλλά εδώ το ακούσαμε από την Aretha Franklin, θα θυμηθώ ποια είναι η τραγουδίστρια και θα σας πω. Από την Aretha Franklin, και αυτό γιατί η Λιτό μας ζήτησε να ακούσουμε και κάτι ωραιότατο σε soul. Οπότε είπα να μην πάω στην Dusty Springfield και να κάνω ένα συνδυασμό, αυτή είναι η τραγουδίστρια, κάτι πιο κλασικού σε κάτι πιο soul. Και αυτή ήταν η πρόταση από το Δισκοπολίον. Λοιπόν, ζεστούς χαιρετισμούς, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλές αγάπες προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Vox 103,3 στον Ομό Ηλίας, κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα, Sirius 95,8 στον Ομό Βιωτίας, Καστελόριζος στους 104,3, Enplo στους 89,2 στον Ομό Θεσπρωτείας, Samos Radio Cafe στους 102,4 και Αιγαίο Live 95,8 από την Σύρο προς όλες τις Κυκλάδες. Και τώρα λέω να σας πάω σε ένα... Α, όχι, και τώρα θα δυναμώσουμε για τη φίλη μου την Διονυσία. Πάμε.

ομορφιές από την Αυστραλία, κλασικά πράγματα. Το παίρνω αυτό γιατί τώρα μου μπήκε λίστα με όλα τον ACDC. Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα. Τώρα έχω διλήμματα πολλά, κάτσε να δούμε τώρα τι θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Λέω να έρθω σε μία... Α, ωραία, κατάλαβα. Έχει πάει το πράγμα, έχει δυναμώσει από τις επιλογές τις δικές σας. Εντάξει, θα το ακολουθήσω και θα το πάω έτσι. Πριν πάω στα πιο ήσυχα και ήρεμα που έχετε ζητήσει, κάτσε να... γιατί μου σκάνε διάφορα καινούρια τώρα. Πάμε στους Judas Priest, επειδή είχαμε το Rock and Roll Preacher από τους Slade και μετά πήγαμε στο Son of a Preacher Man, τώρα θα πάμε στους Judas Priest και μπορούμε να πάμε με το κήρυγμα μέχρι αργά το βράδυ, γιατί έχει πολύ ζουμί αυτό το θέμα, αυτή η θεματική. Ας πάμε προς το παρόν στο Grinder για το φίλο μου τον Ulver που μας πηγαίνει στους Judas Priest. Πάμε.

Λοιπόν, Grindr, Judas Priest. Για το φίλο μου το Στρατή που το ζήτησε, για να προχωρήσουμε λίγο με τις παραγγελιές. Για να έρθω στο φίλο μου τον τον Γιώργο, ο οποίος θέλει να ακούσουμε 16 Horsepower, όπου φήμες λένε, και θα το ξαναπώ στον αέρα, ότι θα επανενωθούν για live οι 16 Horsepower, δηλαδή David Eugene Edwards, για να τον απολαύσουμε και να τον χαρούμε με την μπάντα των 16 Horsepower live, το οποίο είναι μεγάλο νέο και μακάρι, μακάρι, αν γίνει, να περάσουν και από τα μέρη μας. Λοιπόν, για πάμε. Brimstone Rock.

Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι θα τους δούμε live, μακάρι. Brimstone Rock, ατελείωτη, 16 horsepower, φοβερή ιστορία. Φοβερή δίσκη γράφτηκαν. Και μετά η συνέχεια με Guggenheim και η solo δουλειά του David Eugene Edwards. Όλες αυτές οι ομορφιές. Λοιπόν, θα έρθω τώρα στον φίλο μου τον Σεραφείμ, που μου λέει, αν μου επιτρέπει δηλαδή να διαβάσω στον αέρα το μήνυμα που έχει στείλει για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και αν πάρω το ok θα το πω. Λοιπόν, πάμε στο Boland and Boland, The Last Apache, για τον Φλίσβο, το Σεραφείμ μας.

0: Ναι, πολύ συγκινητικό το The Last Apache και η ιστορία ουσιαστικά της Ινδιάνικης φυλής και του τελευταίου Απάτσι που Ινδιάνου που έμεινε ζωντανός μετά από την γενοκτονία από τους λευκούς. Τα τύμπανα μου γράφει εδώ ο Μπίλ, είναι λες και τρέχει άλογο σε κούρσα. Ναι, σωστά, γι' αυτό και πάει μαζί με το ρεφρέν που λέει Ride On. Δηλαδή τρέχαμε το άλογο, Last Apache. Λοιπόν, ομορφιές, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεραφείμ για αυτή την πολύ ωραία νότα στην απόψινή.
1: Ενπλό, 89,2.
0: Λοιπόν, μάλιστα, και μου λέει, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι ever, ίσως γιατί άρεσε στη μάνα μου και το άκουγα από μωρό. Το λες και ροκ, φυσικά είναι από τη χρυσή εποχή των 70s, είναι αυτός ο φοβερά δημιουργικός χώρος και η δημιουργική εποχή. Άκου τώρα τι ενορχήστρος έχουν κάνει με τελείως musical western style, με τις άρπες και τα χάλκινα και τα πολύ ωραία φωνητικά, πάρα πολύ ωραία στιγμή και πάρα πολύ ωραίο το συγκρότημα των Boland & Boland, που για να σας θυμίσω ποιο συγκρότημα είναι, είναι το μεγάλο του hit ήταν το You're in the Army Now, που μετά το κάνανε διασκευή και η Status Quo και έγινε μεγάλη επιτυχία. Αυτό το συγκρότημα είναι On and Boland. Ωραία. Και τώρα θα έρθω στο φίλο μου, τον καινούριο φίλο εδώ της παρέας, από το live το ωραίο, το όμορφο που κάνουμε στο TikTok, τον φίλο μου τον Energy Drink, που δεν έπιασα το όνομα, το μικρό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε μία διασκευή από την παρέα των Boba Flex, οι οποίοι, που δεν πρόλαβα να δω πολλές λεπτομέρειες, έρχονται εδώ και διασκευάζουν Hey You, τον Pink Floyd. Για πάμε να ακούσουμε.

πολύ δυνατή διασκευή των Αμερικανών Boba Flex. Πολύ ωραία ένταση, δύναμη βασικά στο παίξιμο. Όπως το λέει και ο φίλος μου ο Σεραφείμ, το τονίζει το κομμάτι έτσι. Του δίνουν ένα πολύ ωραίο δυναμισμό από τις πολύ ωραίες διασκευές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Energy για αυτήν την συμβολή. Τώρα εγώ με αυτή τη δυναμική δεν μπορώ να μην πάω εδώ, θα πάω, πάμε να τα απολαύσουμε όλοι μαζί. Εύχομαι να σας αρέσει, που θα σας αρέσει σίγουρα, ένα από τα κομμάτια που δεν ακούσαμε live το Σάββατο, αλλά είναι από τα πολύ αγαπημένα του δίσκου Edge of Thorns και είναι η Savadats και είναι το Follow Me.

είναι από αυτά τα κομμάτια που εδώ δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά μεγάλος έρωτας η Savantage, φοβερή στο live του στο Σάββατο. Τυχεροί όσοι μπήμασταν εκεί και τους ακούσαμε, και με το καλό και πολύ πιθανό να μας ξανάρθουνε.

Λοιπόν, και η επιβλητική με το δικό τους έτσι μυσταγωγικό τρόπο Ούλβερ από την Νορβηγία και το Ένστεμ Λόκερ το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Για να σας πάω τώρα, καθότι Δευτέρα σήμερα, όχι Παρασκευή, Δευτέρα σήμερα, υποτίθεται τις Δευτέρες παίζουμε για τις καινούργιες κυκλοφορίες. Βέβαια σήμερα ήταν διαφορετική εκπομπή, όπως ήταν και όλη την εβδομάδα, αλλά έτσι δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που η ώρα είναι έτσι περασμένη και σιγά σιγά κλείνουμε, να σας πάω στην καινούργια δουλειά του Ουκρανού Carfagen. Το project είναι... Καλά δεν τα λέω. Ναι, νομίζω. Σωστά. Είναι το project του Ουκρανού μουσικού Άντωνι Καλουγκίν, composer, συνθέτης, παραγωγός, μουσικός, πολυοργανίστας. Και έρχεται τώρα μέσα στο 2026 και κυκλοφορεί τον δίσκο Omni 2 Act 1, The Glass of Time. Και λέω να ακούσουμε από αυτή τη νέα δουλειά το κομμάτι The Glass of Time Part 2. Μιλάμε για ορχιστρική μουσική, για πολύ ιδιαίτερες συνθέσεις, ατμοσφαιρικές, ποιητικές, μελωδικές. Για να ακούσουμε τι έχει κάνει λοιπόν σε αυτή την ολοκένουργιά του δουλειά.

Αυτά λοιπόν από τον Carfagen, Anthony Calugin και το The Glass of Time Part 2. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με το καλό πάλι αύριο στις 11 μαζί, να συνεχίσουμε αυτή την ομαδική όμορφη μουσική παρέα. Σας βάλω και καμιά θεματική έτσι να παίξουμε και ωραίο παιχνίδι μουσικό. Και λέω να κλείσω με μία επίσης καινούρια δουλειά από έναν μουσικό που τον παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, και αναφέρομαι στην περίπτωση του Μάρκο Ράγνι, ο οποίος έχει έρθει με καινούρια δουλειά. Έχει συνεργαστεί στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα με τον Bjorn Ries. Ο Μάρκο Ράγνι είναι κιθαρίστας, συνθέτης, είναι Ιταλός, και η τελευταία του δουλειά λέγεται The Radical Act, και σε αυτήν συμμετέχει ο Bjorn Ries. Ήδη πήραμε μια γεύση την προηγούμενη φορά και λέω να σας πάω στο κομμάτι με τίτλο The Frequency Shift.

έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα υπέροχο ξημέρωμα. Να θυμάστε ότι πάντα έχουμε το αρχείο εκπομπών. Το αρχείο εκπομπών στο ngradio.gr που μπορείτε να βρίσκετε τις λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε κάθε βράδυ. Σας χαιρετώ, φιλιά πολλά σε όλους.

0: Πλο 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
11: νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο φεστιβάλ Pride του Βερολίνου. Το βράδυ της Κυριακής, αστυνομικοί τον εντόπισαν να κρύβεται σε ένα σπιτάκι κήπου στη συνοικία Σπάνταου της γερμανικής πρωτεύουσας. Εκείνος τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών κάνει λόγο ο χριστιανοδημοκράτης δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ. Στο μεταξύ, τρεις από τους τέσσερις τραυματίες της επίθεσης που νοσηλεύονταν στην εντατική είναι καλύτερα στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο του νοσοκομείου Σαρίτε στο Βερολίνο. Αρχίζει τώρα η δημόσια συζήτηση για απόδοση ευθυνών και για πιθανά προληπτικά μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον. Τα κυριότερα ερωτήματα: χρειάζονται πιο αυστηρές διατάξεις του ποινικού δικαίου? Μπορεί να επιβληθεί προληπτική κράτηση σε πρόσωπα που κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια? Και γιατί είχε αφαιθεί ελεύθερος με αναστολή ο φερόμενος ως δράστης, όταν πρόσφατα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για συμμετοχή στον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης? Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
10: Για πρώτη φορά από το 2010, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μεταβαίνει στην Κύπρο και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Στόχος είναι να διερευνηθεί με την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά κατά πόσο είναι δυνατόν να ξεπεραστούν τα μεταξύ τους εμπόδια και η στασιμότητα στο Κυπριακό μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων το 2017. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Μετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
12: Πρώτο θέμα της ατζέντας του είναι η έκριθμη κατάσταση στον κόλπο. Και εδώ στο Ισραήλ, κανείς δεν κρύβει ότι ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να διερευνήσει ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις των ΗΠΑ ως προς το καθεστώς της Τεχεράνης. Ειδικά μετά την ακύρωση της επανέναρξης των κοινών Αμερικανο-Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που είχε προγραμματιστεί για τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κάτι το οποίο δεν συνέβη ύστερα από απόφαση του Τραμπ να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Ανεξάρτητα από τις διαμεσολαβητικές κινήσεις του Πακιστάν και του Ομάν, που προλέγουν ότι οι επαφές Ιράν-ΗΠΑ πολιτιών είναι πρώτων πυλών, ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, είτε άμεσα είτε μέσω των συμμάχων του, η απάντηση θα είναι σκληρή. Παράλληλα, αποφασίστηκε σήμερα η κλίση άλλων 240.000 εφέδρων, ενώ επί του πεδίου ο IDF βομβάρτισε χθες θέσεις της Χαμάς στη Γάζα, της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και Ισλαμιστικών ομάδων στην επαρχία Ντάρα στην Νότια Συρία, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση. Σε εσωτερικό επίπεδο, πάντως, εκφράζονται απεσιόδοξες εκτιμήσεις κατά πόσο ο Νετανιάχου θα μπορέσει να διαχειριστεί τον Τραμπ. Ο τέος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, Άμος Γιάντλιν, μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, επεσήμανε ότι τελικά, ενώ ο σκοπός του πολέμου κατά του Ιράν ήταν η καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος, εν τέλει η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις επιδιώξεις του Ισραήλ. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
10: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνει το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
13: Μετά από 16 χρόνια απουσίας Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από την Κύπρο, Αντώνιο Γκουτέρες φτάνει στη Λευκωσία για μια ίσταντη για τον ίδιο προσπάθεια να επαναφέρει τον Κυπριακό σε τροχιά πραγματικής διαπραγμάτευσης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραμ Μοντανά της Ελβετίας τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου του 2017. Η επίσκεψή του από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου αποτελεί την κορύφωση μιας νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκίνησε με την άτυπη διευρυμένη συνάντηση για τον Κυπριακό στη Γενέβη τον περασμένο Μάρτη και συνεχίστηκε με τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Μαρίας Άγγελα Ολχίν. Ο κ. Γκουντέρες θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ στις 29 Ιουλίου αναμένεται η κοινή συνάντησή του στην νεκρή ζώνη. Η τελευταία φορά που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επισκέφτηκε την Κύπρο ήταν το 2010, όταν ο Μπαν Κι Μουν επιχείρησε να δώσει πολιτική όθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δημήτρη Χριστόφια και του Μεχμέτα Αλί Ταλάτ. Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επισκέψεις του Κόφι Ανάν την περίοδο 2002-2004, όταν τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν την πιο εντατική ως σήμερα προσπάθεια συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού. Η πρωτοβουλία κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2004 με το ταυτόχρονα δημοψηφίσματα στις δύο κοινότητες και την απόρριψή τους από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτέρες πραγματοποιείται εν μέσω δημοσιευμάτων περί επεξεργασίας ενός σχεδίου λύσης για το Κυπριακό από τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής Independent, το προτινόμενο μοντέλο διατηρεί την μορφή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, προβλέπει όμως μεγαλύτερη αυτονομία για τα δύο συνιστώντα κρατήδια και περιορισμένες αρμοδιότητες για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις πληροφορίες, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν ισχύουν όλα όσα αναφέρει το δημοσίευμα. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί επίσκεψη, ο άμεσος στόχος του Αντώνιου Γκουτέρες δεν είναι η συζήτηση οποιοδήποτε προσχεδίου λύσης. Πηγές που μίλησαν στην Deutsche Welle θεωρούν ως πιθανότερο αποτέλεσμα των επαφών στη Λευκωσία την ανακοίνωση μιας νέας άτυπης διαβριμένης συνάντησης με την συμμετοχή των ηγετών των δύο κοινοτήτων, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Εθνών. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια διαμορφώνεται ένα ευνοϊκότερο πολιτικό περιβάλλον για την επανέναρξη του διαλόγου. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε αυτή την προσπάθεια όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο. Ο διορισμός του Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού εκπρόσωπου για το Κυπριακό ερμηνεύθηκε ως ένδειξη της πρόθεσης των Βρυξελών να αποκτήσουν ουσιαστικότερη παρουσία στην διαδικασία. Η αυξημένη ευρωπαϊκή εμπλοκή συνδέεται και με την συνολική πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων. Για τις Βρυξέλλες, μια πρόοδος στο Κυπριακό θα μπορούσε να διευκολύνει την προώθηση σημαντικών φακέλων στις σχέσεις με την Άγκυρα.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

αγάπη. Κάθε τύπο αγριεμένο μας νικά. Ό,τι χάθηκε κι από μακρά μας λάμπει. Είναι ο αέρας τα σκισμένα μας πανιά. Είναι ο αέρας. Είναι ο αέρας τα σκισμένα μας πανιά.

0: ακροατές μας. Είναι ο αέρας. Είναι ο αέρας τα σκισμένα μας πανιά. Είναι ο αέρας.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Ράδιο.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τάστρα. Του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

κλωστής πάνω στο τέρμα της γραμμής, μέσα στη δίνη του καιρού, κατά το τέλος του ουρανού θα ξαναβούν. Όταν οι δρόμοι αυτού του κόσμου θα τελειώσουν, όταν τα σίδερα στα πόδια μας θα λιώσουν, τα όνειρά μας με το ζόρι θα τελειώσουν.